0: φάσελα.
1: Σοδά.
0: Και τσιζερία, θεζερία εβόρα. Σιγάρια, γεχεφά, βεσόδα.